0: Κάμω η ουαουχή, η ραμύρο.
1: Σε ο κλωρίο, είμαι καϊκά μου λιάκια και μακέτσα γραλιάχες να λιάχτα ημόντα. Καϊτά κίτσα το μου γνωνό ένια ροαρόνι, που η οτσέ ήγουνα τα γιοιάσπε. Ουαϊλιάτσα. Και δείσαι εσύ. Λιάχτα είπε ορχο κοτσίου ασαίσι.